0: 哎，你妈就得被喜欢了。哎，你妈个女生真的会多呢，我得几喜欢个女生。我的妈给爸比多哈，我为妈还知道，我为妈喜欢那路，该我该打会打。第前的古巴，你是啥米的打会多啦？不是我了。哎，反正你爸妈个女生都是几喜欢，我那路干多的。你去打会多啦？不是我的，不是啥米，一路哎，我为了人多。但那是也的关键，得不要打个努的认真。一波里几先人啊，干你干的不正啊，怎么那个呢？自己多了，自己多多就完了。那老弟不啊，多的什么好呢？哎，那个大哥呢？法穆独端呢？马穆端，法穆独端是魁北克。我呢，马杰雷呢，前副总统，他我呢，不打分努提穆纳。Ante mujente paps no bueno me ni uno y todo comuniqué que en la este patato estuvo chosmo usted ya chosmo tenía valen y lo de la jumla no tenga ni gana para si tiene que ir en algo de minat si si tu da en eso o y da ni vende vista mi que ve mi amo de la had malitinam que se comentaba ni vende我那个那，以后麻烦多点去比对比的大，你别啥米给俺的娃哈，啊，都这个机器我们打个女人呢，我那个那，结果那个人比对不大自己，蛮得为大苦个个嘛，自己个，怎么问比对不大？我那位子我们打个那个呢，这些比什么的路人咋打不得个呢？哎，这比是得那路，自己去打不得，得做。丢下，丢被下面的猪丢，让这边这边里边都打扮了。现在个多，那个那什么，一回搞都打麻将去，他不好子。现在问那个那个，问那个，问那个，把鼻子给嘛给破个鼻子，脑袋呀，他都杀他，那不了你问那个，他他弄的个乌斯达尔，他妈的，都打个问。人家那玻璃机现在被上面单子也一多问，哎，还不多个点那个那个，这那被上面的个机嘛，努力那努力了，那个那个这assermentation，啊，我那那都打人家，他打不完努，他打不完努，那如果以后那都提莫诺这几这么拉人多，这几这是多大哦，乌特里莫。我还玩的家，马哥那那大石棺干嘛努力呢？努力没在分那那干嘛努力？那大石棺，哦，阿尤斯塔奎的，嗯，我呢，我呢，米亚，我呢，这也一大只木头，我打不落去，我只能背着。马龙，我还没下这个那么低嘛？嗯，这打木头米亚没什么好的，那么多，努力努工资努不把你们。Then again, the Gabin Baldahi met David Alexandre McKenzie. McKenzie Vincent. Boost to Dada, David, boost to Dada. Excusez, David, excusez. Boost to Dada, David. David Alexandre Magane. Shine, Shine. Le Bouradot, je crois que moi, vous vous bannez. Bienvenue à notre équipe, Shine.Match me couche la jaune, écoutez.Normalement, il est un planète par le monstre de nous, que ce que tu as nous, Kenny Regis. Les rois étaient là, j'ai un cadre de chez l'autre, mais vous l'avez une niche, d'histoire, l'or, ni l'histoire, et puis je me suis dit.Pour regarder Kenny Regis, notre stade, Machi Mekush, Lag John, Chue Wednen, Jenjaskata, Chelotume, Kotel ludzi stwan, loch kotel luła, loch nich ludzi stwan, a on ze rad kot ludzi hok. Mówcy, co u niedzi hok, sto, czy u niedzia. Trzeba, czy buchu gatun, czy buchu gatun.
1: Ik ken in de boehoegarden, Bernard maakt nog boehoegarden in nood en dat men nu la sokan. En nu kan je nu met je toe en ons gaat dan en ons gaat nu de zazan die is ons dat nu in ons is dat. En ook in ook het en ook het dat in ons is dat en toen maakt ik dat nu je nu ohangat hash en nu te wazen za ik hash dat te goza. Kino ketiu hut na kanu imoni no chichi ut ta guandona menu ne menen eskuru da ban kut nohu pegichtoan e ukutit zabnya kut nohu nishichtoan e ukenu che tista yak ne men kut nohu pegichtoan ne menu ni hnu ichtoan chichi no Mama hat neta o petan do abo o ti dav stano ti djeno skudu davan i detat ne menoni hnu ich stan eg mi hnu ahu pega ode no wet nete no skudu davan on ti djuet.
0: Lema chwa ma ti ji to kundo tan te ti utipel to ti lo kogum nas eje eit nano ti kom jet nano ne huil. Εγώ δεν στέλνω το τόπο εφέστου τα γράμματα στέλνω επόν.
1: Μα το είχε την αγώσα εγώ το δεύτερο καούτσι σε πενένω νέο. Είμα μου είδα τι νότσα ότι με τμε κοστιακτζόν. Εγνή και εγώ έτσι μου να άντερνα ενώ τσιτσί ενώ ενωσία. Εσκ καχαγάν πούτσι ουίτμαν ο εσκμα και ενώ εσκ να νότσιν δεμότσα και κότσα πεντότε ενώ τσιτσί με να πεντούν ενώ τσιτσί ενώ να ζωμού πετούτε ενώ με τμε κοστιακτζόν. Συντάγουν ενώ κατάκτωγαν μα και ενώ σωνιόν ούτε βέτε εγώ να νότσα. Εγώ δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν είμαι εδώ, δεν No matter, Bernard, you know, Mesquindeman, and only men, you know, Tiziano, Catiron, or the Benbomino, Jespersman de Ocha, Equino, Miamne, Horidman, and only toilet, and then, Machetui of Stananosa, Nemen, and Ochi, Nolot, and Ochi, Jixtabundi, not, only at, you know, Sebeda, today, no Siziano, Mandudo, and Jenino, Cheman de Ocha. Et on est nous, Mathieu Dutcha, et nous, Bernard, Miami, Huidman, et nous, Mathieu de Kihok, Mathieu de. Et on est nous, et de Dan, et nous, Bernard, Tchitabouidi, Huidman, et nous, Tchitji, et nous, Kisno, Aguari, nous, Tchitaman, Tchiguan, et nous, Tchitji, Katron, ou Debnet, et nous, et nous, mais nous, Tchis, Pestado, de ça.
0: Kéo, il a mené au Tihoda, Télo, a mené à Himo.
1: Kesnone men in usir nganane ke hina wotse no tsiji no kesnone in usi wi no e no e to to ete no menutsin no sa e behuat menutut tana mo kude u emutin nat mekuse no ne men no l'ouverture e no Τι πνευματικό είναι
0: το Attivo se come a connise e muote cote gente ci luonde ta iec ma ci me costlag John tip muago no ta cop mimit na non se cap de un se cap mocha non de vai na non a che ni
1: ue muote ne no ci no e mit no es ma ca un mi mi hüt ma na un ma ha se i scu na i bna i no pe un gisna pe pon ne no ca
0: No code gai gunagan chellot gogum denani bu mak chellu bi ho ilo bu wehgan ni to mogne bu wehgan kailo wagan ni
1: aha agone ke snu mi am tan e pogodati no tu ni gan tu stava tu stana no cha mi am ni chigidat mwe kas pogahat sham kai du dotsna ya hu pesnet Ugomo, Utanus, Usam, Pogotanino, Tijino, Tutamanino, Pogotak, to get the Dinsana.
0: Get the Pajum Regent, get the Pajum Regent, get a day with Kitkai eight nano, put against the God Luca Nuna.
1: Nemeno boy, Miami, with Mark, I know, I got a note to send the moon, Nan, then Jensen, not Eskit Kate, Miami to get it, you know. Macete nemenu questo e ci vanno un cospettaven tutto quel noi da dentro cospettat e disco spiao nas quattrosli boite non giusto tano acqua in cinio e non c'è nodo no padre quel noi sono stat avono voi da danni non ci sino e di nota Tua modan jen budu huk tuonsa ta chi nui bens na agone nu nui wad nui ni men chin not tua de noa mai e agone da hiuk spaten damuk na ka inu chi chutin na spaten dan sugi da dun inu berna
0: ke chiku tamwa gano ke te weigen na tume agone tu tagna
1: Nee, Bernard, zie je dat niet om? Boto, ons kustman, zie je dat niet? Zendemot, tegenen, poen, zie je nu tamot, tegen, mok, zie je wie, zie je mok, inu, nemen, zie je tamot, tegen, kudan in de goditsena, menebenen, zie je win, na zo tamot, togon de bimon, zie je o tamot, tegen, sna.
0: Zeg het toch wel lood, de bigena.
1: I want to
0: hear. I want to hear. temi già fatto con i diagnosi, se ci me le pezze, ci me lo guame il cielo. Tanti uiti ne guttavi, ma stiamo in acquante, stava con acquante, se ci ne trovo marrendo, se ci ne ha stato, se ci me ne ha stato in anua.
1: Ouais, moi, tu es un homme qui a été en train de se faire. Εγώ το δίτατ και είτε γεγονός και το κονί γονού μου τα βάνσι και ενώ ευγιάνε του εντζέν ενώ ο αυστάτ ενώ τα βάν που χάμε οι τετάλς και γεγονός και ο αυστάτ με ο μία μου ο άνας τα ειδό και το κονού λίγο τα βάνω και ευγιάνε τσινά.
0: Με στο κοτάγαν το ουτενάτ είναι το κονί και μάνα γουάρν τόν δεν ηλούτνε και μάνα γάχατνε τσελούς.
1: Mam po poha katak tigidat ma chman men no o lockdown a gode o medi o lockdown mas so strain on is gidat ma chmade
0: pe siu de
1: o tenat nandu but kut nu e jo stet but e nu chachi danja gidat
0: aha aha ajima se
1: pe su
0: ha pe
1: pe su ha
0: mhm mhm Se tu tagni gente la glaje con pueblo tu tu agno gente che me la agno gente a ujma skuma gujmo ne la le roi la reine
1: mhm moi moi tu ne no te got ne no te bi moi ci jo te no no honanza
0: ne tu a donne
1: ah mia me non mia e tan che che bo han no si spespecte ben Στρατιτσί Βαμισνόν, τεύτενο πασίνο, νιγάσινε πάτσνα, πεξτρέτ μπέν, νοάσινο απ' τα τσιχηγάτα, εγώ τένο τσι μητριάκου, τσι γουάτνιάνετ, τσι βιτμουάνετ, μιάμνε τσι δεπεγάτζεν, ενώ εισπούς απ' την τάγουτνη, λεπτεστάμα, τσιζίνο του δάνσνα, ταντίτσα τσιντινό, ενώ κουέτ Maar hij gaat dan zeggen dat hij geen staat niet had. Ah, mijn job niet aan te gooien en ik het mag niet, maar had niet aan haar. Ik heb die met mannen zijn, die hebben het niet nog te zien. Mijn eigen staan in de Tjewansen. Ik heb de mening dat je gaat, nu als je spreekt, ben ik het niet snel nood. Pegger begin, nu als je spreekt, mister begin. Εγώ δεν είχε μείνει, εγώ τη διάστηση της κοχής του έσχματα τσενανότ να πέτ, τσενα, του μείναν τη διένω να πατώ εμψής τη διάστηση της κοχής του. Ναι, μεν ενώ να στεδεπέγαν, νο ασκοτώς την πέγαν, εγώ δεν είχε μείνει για να μια μένω, ουέν ενώ μεν τα εγώ σε νο νέσκεται που αδάτσανε, εγώ δεν ενώ είναι που έγαν και δουδουάκ, Κεστούνε, εγώ δεν είχε με δουλειά, εγώ σε κάκο, κεστούνε, τσιτσι μανουά τα κόντ, γιατί δεν είχε μανουά τα τότ, τσιτσι μανουά δεν είχε τα μανουά τα μάτια, τι καλούτζετ, μα και μπήγουντζετ, μπαγιά τσα. Έγνε με ουεδάγος, νιχουάς τα πέγνουάς, σύσπρος ενώ, κοτνό, πέγγι, κα, ουγές, εγώ δεν είχε, και τα πάσματ, και βίτατ, Nemeno kai kai tete iskutna tuitateno tante utino eskaja kiatsana mentendeno eno nandeno quespedo metetino si toska libana zidin dano e kagoni eno tidi kitamako Tandu with the day I couldn't get it. No, I would say no. Jimina, what she noticed you would say no. We know the basement. Hey, Kaguni went to no just my papa, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, τα πάζα μου στάδετ. Τι γίνεται μεν ότι να μάκω ενώ τη πηγμάτσιζε ότι
0: Εγώ μια μεγάλη ρωτήσα αν και τι αχωστέν και νηραγείς νέγα ο ευαίτνακ τσιν τσιχάτε τότσι λούτνο τίκ καουαουά καουαουά τσιγμάτς.
1: Αγώ αμέτ με κούς λαγζόν.
0: Ο κούλ μάτσι με κούς λαγζόν. Απούστου τα τρώτσι λόγω καουαουά μου πήγουν. Για με τε τρώτ μάτσι με κούς λαγζόν ιου και νηραγείς. Μια γεγότσα κομμένα τρώτσι αν και αχωστέν.
1: Men nu masten zwan ji widman eno chmasta bogadat nan eno ji jinan zman de ye kudi mat mi kuslag jan wesh man keno chmasta man ode no ki hashu de ye shkuinan inan eno ji jeno man do dada do de ji spste kudi ji man wida chno teno mo ji popon etak nos kom ben ben ma ji min inte bi ma ma keno mi ade do gat chman do no la mat mi kuslag jan
0: Έχω τη γατογόντια στην πυρνό, έχω σβαζίτ να νουν, έχω να στομνά στάνει, φαρνά γνωζέ. Τι γίνει χατό, τσε λούτ και μα μία περιπήμα.
1: Αχα, εγώ είναι μία μητμήν περνά ο Μάρκα ενώ χάς μου εμότου είναι ενώ τσκετσί ενώ το κοχνάτσι και τσι περνά.
0: Εχε, χάντε, να, είναι Αφού λίγο τα γιάντε δε ακουτλουέτσι, όχι μου δε μαστέλ νε πιε μναστάντε και φερτάνω, τα πέγω μναστάντε σε κατάνα, σε χέγαν. Σε τσι σκουγό, σε λόγκεν είδε τσι τα πάτσο μου το, σε τσι πέτα γιάν τα πάτσο μου.
1: Μια μνέντε μαγκή έχει μα μπερνά. Μια μητάν είναι ο κσνό διουέν μεν το γονό, σε μαστί χωά μητάν μπερνά.
0: Μέσα από ελτέ, ο απόνε και εγώ να γνάει να ακούνε το κοπμί. Ουίντε το γονπίτε, μοσκούτ, ναι, ναι, το κοπμίζα. Ουίντε το γονγκάουίγετ. Μου στέλνει.
1: Έτσι, ο ελτέ, ο μεντό του αγώτε, ο μεντζέ, έτσι, πιστά του τη.
0: Εγώ πια, σε μέσα να κόμε την άκρη, η ρεζέ, μάτσικη μη την άνω, έχω λόγω να γον, μου πει, εγώ να το γονζέ, ζύγω, ουιτάγεν.
1: Τσένες χαμετν να εννοώ έτσι με να εννοώ τσι ζει ότι περμήνια τη βιχμά τσι ζει εννοώ ο Ιτμακ και εννοώ να τα με εννοώ τσορμήντεν τη βιχμά τσι ζει εννοώ κύριν Μαρδάν Μπερνάρ.
0: Εγώ μια κένι ρεζίς. Τσένες να χαμετν να εννοώ εγώ γιαμε. Εγώ να κένι απετρέκν τέτοιο τιμή κουτανού μάτσι με κούς τλακ τζόν. Εγώ ναι ουε ουε τνακ με γουάτ ουε ουε τνακ νου. Άρα η σκουίνα νόνα, σύντζες χάτατε ολούμε λόν να σταλούε που είναι σπαστού τάγανε εντζε χάτατο τσελούτ. Και εγώ την τεουσκέτ εντζε χάτήπεν, τα να γράτσε βελάνοτ, έτου τάγανε γέχν γράτες. Rassemblement des aînés 2026, και εγώ εντζε ισκουάβεγε τεπάτσμου, εγώ τε.